0: Λεκάτη, De Palma.
1: Στο Λεκάτη Μόλα δε Σαράπητο.
0: Στον Λεκάτη δε Σβιλότα.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per